ιστορίο και ένα. Ακόμα και ποιο χειροτησίο. Ακόμα και το οποίο είναι ο Σοκράτη. Μην τα σκαλετώνει κάποιοι. Μην τα σκαλετώνει κάποιοι. Μην τα σκαλετώνει κάποιοι.

0: Σίγουρα τι είχαμε, γάμο. Είχαμε, γάμο, εγώ δεν είχα μέλλον. Με το μετώ, αντιπίτω.
1: Είναι μια παγίδα ασυνή, σκόρμη είναι επικατήμη στην εξή. Σε άλλο όνομα, τυρκά σα ρωμανί, σε πεσά τα ρέγγε. Τι κλαμπέκι με το, αλλά δεν την τραξώ. Δεν μα
0: είναι. Αντέλα, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν
1: πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν πειτε, δεν
0: Λόγω ανιωτικός.